0: Βασιλοπούλη.
1: Να μου λέει, πλάω.
2: Σκάτσε ο Βασιλοπούλη.
0: Πολύτνη Ράδιο 1.